0: casserole. Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Ζωγάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.
1: Έμπνευση 107 FM.

Ζήσει 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις λέξεις μου έβαλα ξανά σε λάθος λίμα.

Η καταιγίδα κι η αντάρα στο φιλί σου ξύπνησαν μέσα μου ωρέξεις τολμηρές. Μα ούτε σένα σε αφήνουν οι δικοί σου, ούτε και μένα με ξεχνάει αυτό το χθες.

ανάμεσα σε ουρανό και γη, ανάμεσα σε σώμα και ψυχή, ανάμεσα σε νου και σε καρδιά.

0: καλά η δουλειά.
1: Εγώ στην άκρη λεφτά και στον τοίχο ούτε μια κουτουλιά. Κοίτα μπαμπά, δεν έχω πάθει ζημιά από ναρκωτικά και ξενύχτια χαζά.

άλλα πέντε λεπτά. Και θα ξυπνήσω μετά, ξέρω θα αργήσω ξανά. Μα έτσι ήμουν πάντα, μπαμπά. Άσε με να σε παραγκαλιά.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Από το μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία, να μια πράξη γενναία και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε διάβασες, θυμάσαι έναν ποιητή τελευταία? Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη. Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα. Οι εγκυκλοπαίδιες στίβες στο πάτωμα, ε. Μήπως γουστάρεις Ηράκλητο? Όχι μεγάλε. Το μυαλό σου είναι άπλυτο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι, κρατάς τα χέρια σου φτιάρι, με ζήλο σκάβει στον τάφο του. Κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήτανε άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι και λες πως ήταν η κακιά η στιγμή.

0: ψυχές. Πονάνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές. Απ' τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρια εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω και σμένο. Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός. Ο ξένος είναι Θεός.
1: Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός.
0: Παίρνεις φανέλα στο γιο σου, μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζεις στο κρεβάτι για παραμύθι του λες ότι οι ξένοι μας κλέβουν τις πιο καλές δουλειές. Και διαδηλώνεις στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί. Μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου θα τρελαθώ. Εσύ που κάνεις ξαφνικά τον ταΐπ. Όταν λες θέατρο εννοείς σε φερλί. Και περιμένεις πότε θα πληρωθείς. Να πας μπουζούκια πάλι να εκτονωθείς. Που έχεις πήξει σε Τατιάνα και Πάνια. Και η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σου ορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δες ποιος είναι αληθινά ο εχθρός σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει και αν αξιοπρέπεια σου μένει. Ίσως ξεφύγεις από την τόση σαπίλα. Κι άκουξε φτύλα. Κόψε επιτέλους τις μπούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις φούντες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Κι όσο θα σπέρνεις κατά τόσο σκατά θα θερίζεις. Κλέβουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι. Και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει θα τους πετύχεις ξανά. Γιατί συχνάζετε στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρώνε τα λεφτά σου. Ο Σφακιανάκης θα παίζει. Και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένο στο πίσω τραπέζι. Έχω χαλάσει τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς και ούτε που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο. Σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια ρετή. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιοτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ, στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάζ, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις παιδί μου ποτέ φασίστα στο σπίτι.
2: Έμπνευση 107 FM.
3: Θυμήσου, Μπάρμπαρα.
4: Έβρεχε στα μάτια στη βρέστη τότε και περπατούσες γελαστή, χαρούμενη, ευτυχισμένη, μουσκεμένη κάτω από τη βροχή.

0: Ένας άντρας προφυλαγότανε κάτω από μια μαρκίζα.
1: Ένας άντρας κάτω από μια μαρκίζα.
0: Και φώναξε το όνομά σου.
1: Φώναξε το όνομά σου.
0: Μπάρμπαρα. Και έτρεξες προς τα εκεί με τη βροχή. Μουσκεμένη, ευτυχισμένη. Χαρούμενη. Και έπεσες στην αγκαλιά του. Θυμήσου, Μπάρμπαρα.
1: Θυμήσου.
0: Και αθελά μου σου μίλησε στον ελληνικό. Μιλάω με το σύσαι όσο αγαπώ. Ακόμη κι αν τους έχω δει μονάχα μια φορά. Μιλάω με το σύσαι όσο αγαπιούνται. Ακόμη κι αν δεν τους ξέρω.

την ήσυχη και ευτυχισμένη, στο ευτυχισμένο σου πρόσωπο, πάνω σε εκείνη την ευτυχισμένη πόλη, τη βροχή στη θάλασσα, στον άφσταθμο, στο πλοίο του Εασάν, ο Μπάρμπαρα, τη βλακή.

0: έσφιγε στην αγκαλιά του όλος έρωτα. Είναι νεκρός, χαμένος ή ακόμα ζωντανός.
1: Ω Μπάρμπαρα, τη φλακία.
0: Βρέχει ασταμάτητα στη βρέστη σαν τότε, μα δεν είναι το ίδιο.
1: Ω Μπάρμπαρα, την αρχής.
0: Όλα αφανίστηκαν. Είναι μια πένθυμη βροχή, φρικιαστική και απελπισμένη.
1: Δεν είναι πια η καταιγίδα.
0: Φωτιά,
1: φωτιά,
0: ατσάλι,
1: ατσάλι.
0: Έμα. Απλά σύννεφα που ψοφάνε σαν τα σκυλιά. Σκυλιά που χάνονται στα νερά της βρέστης.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: φιλιά, πάντα θα φταίς εσύ.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: τραγούδια μας τους πέφτουνε λίγα και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε οι παλιοί. Έχουν βλέπεις πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν αυτοί.
1: Τίποτε δεν έδωσε σε μας ιστορία. Αυτό το τίποτα να εκφράσεις και να εκφράσεις.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Toi qui n'as peut-être pas compris

Κρήτη 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

πριν, μες στην καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσερή, έχω μια μέρα δροσερή. Μες στην καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσερή που με πετάς και με χαλάς, και σαν κλειδί με τυραννάς. Είμαι εδώ τόσα χρόνια εδώ,

0: Χρήστος Διβαίος, μικρή πατρίδα, καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Παρασκευής, επιτέλους, 8 Μαΐου σήμερα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, ματιά στον καιρό. Πέφτει λίγο η θερμοκρασία σήμερα.
1: Όταν λέμε λίγο, μια μικρή διόρθωση.
0: Ναι, μια μικρή διόρθωση, ναι. Ας πούμε, με συννεφιά και το ανώτερο είναι 22 βαθμοί. Εκεί γύρω στις 6 το απόγευμα από ό,τι βλέπουμε.
1: Ναι, όντως. Αλλά από την άλλη, ξέρεις, αρχίζει ο δρόμος χωρίς επιστροφή.
0: Ναι, από τη Δευτέρα κυρίως και μετά.
1: Ναι, από τη Δευτέρα και μετά αρχίζουν τα τριαντάρια.
0: Γιατί το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο μεν θα είναι okay ο καιρός, την Κυριακή θα έχει ζέστη, θα έχει συννεφιά.
1: Καλοκαίρι. 28 βαθμούς.
0: Βέβαια, ναι.
1: Δηλαδή. Okay.
0: Ναι, ετοιμαστείτε.
1: Ναι.
0: Τα καλοκαιρινά.
1: Όποιος θα έχει βγάλει, αλλιώς θα βάλουμε τα μπουφάν.
0: Ναι. Αλλή σε εμάς που δεν έχουμε προνοήσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι «Να μ' αγαπάς». Και η ώρα πάει 7 και 9.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής. Μια ματιά στην επικαιρότητα τώρα.
1: Ναι.
0: Να σταθούμε σε μια φωτογραφία που βλέπουμε εδώ στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
1: Ναι, λίγο σασμός μου κάνει αυτή η φωτογραφία.
0: Σωστό.
1: Καθημερινής. Ουσιαστικά είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, που βρέθηκε χθες στο Βατικανό. Είχε συναντήσεις με τον Πάπα, με τον προκαθήμενο δηλαδή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, τον οποίο, όπως γνωρίζουμε, τον έχει λούσει. Είναι Αμερικανός πρώτον, αλλά τον έχει λούσει ο Τραμπ με τον γνωστό του τρόπο, γιατί δεν του κάνει τα χατήρια, τέλος πάντων δεν κρατάει, γιατί δεν ενισχύει την εικόνα του.
0: Και ο Πάπας επίσης έχει κάνει κάποιες δηλώσεις.
1: Ακριβώς, και γιατί ουσιαστικά στέκεται, δεν ξέρω, στέκεται απέναντι, αλλά στέκεται.
0: Σταματήστε τον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Δεν λέει.
1: Από την άλλη, δηλαδή, ένας προκαθήμενος
0: της Αμερικής,
1: της Εκκλησίας, συνεχίστε να σφάζεστε. Ήταν μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη σκία των επιθέσεων του Τραμπ εναντίον του Πάπα, τέλος πάντων. Και
0: άρα,
1: ουσιαστικά
0: λοιπόν,
1: νομίζω ότι έχουν αναλάβει άνθρωποι που είναι λίγο πιο.
0: Ο καλός αστυνομικός και ο κακός αστυνομικός.
1: Κοίταξε, θεωρώ ότι ο Ρούμπιο έχει λίγο περισσότερο. Δεν ξέρω πώς να το πω τώρα στον αέρα.
0: Ευαισθησία.
1: Είναι ένα πολιτικόν. Οπότε θεωρώ ότι σύμφωνα με αυτό θα φερθεί. Ο Τραμπ δεν είναι πολιτικός, είναι κάτι άλλο. Είναι από άλλη τέχνη. Έρχεται. Οπότε.
0: Από όλο μετερίζει.
1: Από όλο μετερίζει, ναι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι έχουν αναλάβει διάφοροι μασάζ, διάφορες κατευθύνσεις, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά με την ουσία του πολέμου και με την εικόνα του.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Παρασκευής 8 Μαΐου, 7 και 14 πάει η ώρα. Ακούμε τώρα Γιώργο Νταλάρα στα κλασικά μας. Εδώ, Αχ, Χελιδόνη μου. Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Μετά ας μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη και μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που βρήκαμε σήμερα.
1: Για να δούμε.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημητρή, στο πρωινό της Παρασκευής όλοι τελικά συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας, αλλά μήπως...
1: Ωραία, ξέρεις τι, είναι ότι ακόμα και όταν αυτοί που λέμε ότι αντιστεκόμαστε...
0: Ναι, δεν αντιστεκόμαστε.
1: Είναι τόσο μεγάλη ευκολία κάποια στιγμή που θα πνίγεσαι, θα τρέχεις, θα πεις, έλα τώρα, δεν πειράζει. Ας ναι. Ακόμα ας και αν το κάνεις με ενοχή.
0: Ναι.
1: Λες, εντάξει, δεν πειράζει, μια φορά θα το κάνω.
0: Ναι.
1: Και όταν βλέπεις την ευκολία, λες, δεν είναι δυνατόν να στέκεσαι μακριά από αυτή τη λέλαπα.
0: Ναι, αλλά τι λέει εδώ η έρευνα, η νέα. Η τεχνητή νοημοσύνη μας κάνει τεμπέληδες.
1: Ναι. Λογικό δεν είναι.
0: Είναι έρευνα των πανεπιστημίων Carnegie Mellon, MIT και από την Οξφόρδη και από την
1: και από το UCLA. Δηλαδή, μιλάμε του κορυφαία πανεπιστημία σχετικά με τεχνολογία.
0: Αυτή λοιπόν η έρευνα κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην ικανότητά μας να λύνουμε προβλήματα και ευρύτερα να σκεφτόμαστε.
1: Ναι.
0: Η προθυμένος ατόμου, διαβάζουμε, να επιμένει στην επίλυση προβλημάτων είναι ζωτική σημασία για την απόκτηση δεξιοτήτων.
1: Άρα,
0: όλα αυτά που λέει η έρευνα προκαλούν ανησυχία, γιατί αν αυτά που βλέπουμε και παρατηρούμε εμείς τώρα βρίσκονται σε ένα στάδιο Α, φανταστείτε τι έχει να γίνει σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια.
1: Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό. Δηλαδή, αυτό που λέει νομίζω ότι είναι ίσως το πιο σημαντικό από όλα. Ότι ας μην παραδοθούμε τόσο εύκολα.
0: Ναι, και μην ξεγελιόμαστε από το μυαλό μας που λέει, για να δούμε τι λέει και η τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ ξέρω τι θέλω. Αλλά
1: όχι.
0: Για να... ναι.
1: Ο μόνος λόγος που στρεφόμαστε σε αυτήν είναι για την ευκολία.
0: Ναι,
1: δεν είναι για να συγκριθούμε μαζί της. Ναι, εντάξει.
0: Τελεία και παύλα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 7 και 18 η ώρα. Συνεχίζουμε τώρα με Γεράσιμο Ανδρεάτο. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Αμέσως μετά, σας θυμίζουμε, έχουμε χρηματοκιβώτιο γιατί σήμερα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση. Δίνουμε πολλά χρήματα σήμερα. Περισσότερα μετά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Θυμίζουμε, έχουμε το χρηματοκιβώτιο σήμερα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Ένα ή μία από εσάς θα κερδίσει, προσέξτε τώρα, 12.808 ευρώ. Προλαβαίνετε να παίξετε κι εσείς, προλαβαίνετε.
1: Φυσικά.
0: Διότι η κλήρωση θα γίνει στις 4 το απόγευμα. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τις 4 περιμένουμε τα μηνύματά σας. Το 19.600 γράφετε μόνο win, τίποτε άλλο. Και περιμένετε. Λίγο μετά τις 4, ναι, η Μέρη θα κληρώσει ένα από τα μηνύματα που θα έχει λάβει μέχρι τότε. Θα τηλεφωνήσει στον αριθμό. Αν είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα δεχτεί το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Διότι το ποσό αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι προϊόν 2 jackpot. Είναι διπλό jackpot.
1: Ναι, δεν θέλουμε άλλο jackpot. Φτάνει αυτό, ναι, το jackpot.
0: Πρέπει να απαντήσετε. Και αν απαντήσετε, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 12.808 ευρώ. Άρα λοιπόν, σημειώνετε το ποσό, μην το ξεχάσετε, το σημειώνετε στο κινητό σας και περιμένετε μέχρι τις 4, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 λεπτά με FAPA και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση και διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε τώρα με Φατμέ από τα παλιά και Νίκο Πορτοκάλογλου. Και μια ωραία ανακοίνωση εδώ από τα ηχεία του αεροπλάνου.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να μοιραστούμε τη χαρά που έχουμε εδώ στη Μελωδία. Γιατί από χθες ανέβηκε στο YouTube ολόκληρη η κασέτα.

0: Μας για τον Μίκη Θεοδωράκη.
1: Ναι.
0: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτή την παράσταση, διότι είχαμε τη χαρά να την δούμε και σε δύο χρονιές μέσα.
1: Mm-hmm.
0: Νατάς Αποφίλου, ενορχιστρώσεις του Θέμη Καραμουρατίδη. Μια πολύ συγκινητική παράσταση για το έργο του Μίκη, μέσα από μια νέα ματιά, η αλήθεια
1: ναι.
0: είναι. Αυτή η παράσταση λοιπόν ανέβηκε στο YouTube. Υπάρχει ολόκληρη εκεί, στο κανάλι μας, στο κανάλι του Μελωδία δηλαδή.
1: Και όλοι εσείς που μας λέγατε γιατί δεν την ξανακάνατε, γιατί δεν βρήκα εισιτήριο, γιατί δεν μπόρεσα να έρθω στο Θεσσαλονίκη, γιατί δεν την είδα στο Λυκαβητό, γιατί δεν την πρόλαβα στο Ηρώδιο, μπορείτε να τη δείτε ολόκληρη.
0: Να πάρουμε μια μικρή γεύση από τη συναυλία αυτή.
1: Φυσικά.

0: Ήταν μια μικρή γεύση από όλο αυτό που θα νιώσετε κι εσείς όταν παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συναυλία μας στο κανάλι μας στο YouTube.
1: Είναι συναυλία. Πραγματικά συγκλονιστική. Και οι ερμηνείες και ο τρόπος που το είδανε και ο τρόπος που το αγάπησαν όλοι μαζί. Γιατί είναι πολλοί που έχουν βάλει το χεράκι τους σε αυτή την παραγωγή. Και με όλους θα τους οδηγήσουμε.
0: Πραγματικά.
1: Κάποιο θα ξεχάσουμε.
0: Ο Θέμης Καραμουρατίδης εδώ για μένα έχει κάνει αριστουργήματα.
1: Ναι,
0: στο πώς προσέγγισε με τον ήχο που επέλεξε για να προσεγγίσει το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Ναι. Δείτε τι στο κανάλι μας, αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε συχνά αυτές τις μέρες για την κασέτα για τον Μίκη Θεοδωράκη.
1: Την ακούμε κιόλας.
0: Την ακούμε, θα την ακούμε επίσης εννοείται. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. 7 και 28 η ώρα, τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ TV. Θυμίζουμε το μεγάλο διαγωνισμό που θα στείλει τυχερούς στη Βουδαπέστη για τον τελικό του UEFA Champions League. Αν θέλετε να λάβετε και εσείς μέρος στο διαγωνισμό αυτό, μπαίνετε στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δηλώνετε συμμετοχή και μπορεί να είστε εσείς ένας από τους 4 τυχερούς τυχερές. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και ερχόμαστε με Μίλτο Πασχαλίδη αμέσως μετά.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα,
3: η
2: πάντα μελωδία.
3: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στέλνεις μηνύματα πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
3: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο Γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Τα ισόγεια της Αθήνας, όχι όλα, ας πούμε αυτά της οδού Αγίου Στυλιανού στον Γκίζη, μυρίζουν μαλακτικό και μέριτο για τους γιακάδες και τις τσακίσεις. Και πού και πού πετάγεται η φωνή της Τατιάνα Στεφανίδου, η εμβατήρια του Κόκκινου Στρατού. Ένας Θεός ξέρει γιατί τα αναγνωρίζω. Ρούχα απλωμένα μες στο σπίτι, κοντά στο παράθυρο να μην σαπίσουν εντελώς, μέχρι και η σιδερόστρα δίπλα στο παράθυρο. Να μη στάζει ο υδρότας στο λαιμό, η Λίνα τα έχει πει αυτά. Και πού ανοίγουν οι κουρτίνες. Από το παράθυρο στη γωνία με την έδας και εμφανίζεται ένα κορίτσι. Έλα σε παρακαλώ. Μαλακτικό και μέρητο. Δημήτρης Αθηνάκης.
11: Πιάσε μελωδία
12: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
13: Κάποια Κυριακή.
14: Ποια πόλη.
12: Πάντα έντεχνα.
14: Έχεις χαθεί. Μαζί με τον ύπνο.
12: Πάντα μελωδία.

0: διγενείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής. Να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο, αλλά αυτή τη φορά, ναι, το ξεκινάω εγώ.
2: Το τρελαίνομαι.
1: Φανταστείτε ότι εγώ ανοίγω αυτή τη συζήτηση, αλλά διαβάζω από χθες δημοσιεύματα για το τι συνέβη στη Ρεάλ Μαδρίτης και ήμουν σίγουρος ότι ξέρεις κάτι παραπάνω από μένα, γιατί βαριέμαι να τα διαβάσω.
2: Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι. Στην Ισπανία δεν είμαι Μπαρτσελόνα, είμαι Ρεάλ.
1: Τι σημαίνει αυτό?
2: Ότι υποστηρίζω τη Ρεάλ, δεν σημαίνει είμαι Ολυμπιακός.
1: Δεν συμβολίζει κάτι η Ρεάλ?
2: Δεν ξέρω. Είναι όλος και αυτός ο χώρος είναι γεμάτος στερεότυπα. Δηλαδή ότι οι Ολυμπιακοί δεν μπορούν να είναι Ρεάλ, πρέπει να είναι Μπαρτσελόνα, ότι υπάρχει μια σύνδεση. Ο καθένας βρίσκει μια δική του σύνδεση.
1: Υπάρχει μια ταξική σύνδεση.
2: Μπορεί να είναι και ταξική σύνδεση. Ναι, σίγουρα είναι ταξική σύνδεση. Δηλαδή οι Παναθηναϊκοί συνήθως είναι Ρεάλ. Δεν κάτι κουταμάρες, τέλος πάντων.
1: Ενώ ο Ολυμπιακός είναι μια πιο λαϊκή ομάδα και θα πρέπει να είναι.
2: Μπορεί. Λιμάνι, λαϊκή ομάδα.
1: Άρα λοιπόν στη Ρεάλ Μαδρίτης τι έγινε τώρα, γιατί έπεσε τόσο ξύλο?
2: Η Ρεάλ Μαδρίτης, επειδή είναι μια ομάδα που έχει συνηθίσει να φτάνει στον τελικό του Champions League και συνήθως και να τον κατακτά ή γενικά να κάνει μια πολύ καλή πορεία, από τότε που έφυγε ο παλιός της προπονητής, έχει πέσει σε μια δίνη που αλλάζει συνεχώς. Υπάρχει μια γκρίνια, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μεταξύ αυτών, ο Εμπαπέ που ήταν η μεγάλη του μεταγραφή, που δεν λένε οι Μαδριλένοι ότι εντάξει, ούτε έχει αποδώσει ούτε έχει δέσει. Έχει μαζέψει πολλούς στάρ που δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Και τώρα, ακριβώς επειδή είναι έξω από τους στόχους και από το πρωτάθλημα στην Ισπανία αλλά και από το Champions League,
1: αρχίζει η γκρινιά.
2: Όχι απλώς αρχίζει η γκρινιά, αρχίζει το ξύλο. Δηλαδή, το τελευταίο περιστατικό είναι ανάμεσα στον Βαλβέρδε, που είναι και ο αρχηγός της Ρεάλ.
1: Ο στάρ δηλαδή.
2: Εντάξει, ο στάρ είναι ο Εμπαπέ, ο Μπέλιγχαμ, έχει πολλούς.
1: Ο Εμπαπέ δεν είναι στη Σαουδική Αραβία τώρα?
2: Όχι, ο Εμπαπέ είναι στη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Α, συγγνώμη.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι ανάμεσα στο Βαλβέρδε και στον Τσομενί. Τέλος πάντων, δύο παίχτες οι οποίοι καυγαδίζουν, τσακώνονται. Αλλά εχθές υπήρχε το εξής, ότι την ώρα αφού έχουν τσακωθεί μέσα στο διπλό, τέλος πάντων, που παίζουν οι παίχτες και φτάνουν στα αποδυτήρια, αρχίζουν να παίζουν ξύλο. Ή τουλάχιστον έτσι λέγανε τα πρώτα ρεπορτάζ.
1: Πόσο σοβαρό ξύλο έπαιξαν όμως?
2: Τώρα είναι δύο νέα δυνατά παιδιά, γεμάτα οργή. Γιατί ο ένας κατηγορεί τον άλλον για διαρροές στον τύπο, από ό,τι κατάλαβα. Ότι αυτή ήταν η κατηγορία του Βαλβέρδε προς τον Τσουαμενί. Οπότε ο Τσουαμενί είπε: μία δεν θα απαντήσω, δύο δεν θα απαντήσω. Κάποια στιγμή τον ξάπλωσε κάτω τον Βαλβέρδε.
1: Ναι, αλλά ο άνθρωπος έπαθε εδώ κρανιοκεφαλική κάκωση.
2: Ναι, είναι...
1: Και πήγε με αμνησία στο νοσοκομείο.
2: Ναι, και με αρκετά ράματα στο κεφάλι ο Βαλβέρδε, ο οποίος βέβαια τώρα μόλις είδα μία δήλωσή του ότι προσπαθούν να τα μαζέψουν, γιατί έχουν εννοείται κληθεί και ιδίως απολογία από τον πρόεδρο. Είπε ότι όχι, δεν με χτύπησε, τσακωθήκαμε με,
1: και χτύπησα.
2: Αλλά δεν, όλο αυτό το τραύμα στο κεφάλι δεν είναι από τον Τσουαμενί. Τώρα γύρευε, άντε μάζεψε
1: το. Γιατί δεν θα τους τιμωρήσει και το Champions League?
2: Θα τους τιμωρήσει η ομάδα τους, δεν είναι το Champions League. Αλλά...
1: Μπορεί να χάσουν όμως άλλα παιχνίδια.
2: Επίσης μπορεί να χάσει γόητρο μια ομάδα που είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή.
1: Α, οκ. Τώρα κατάλαβα. Συνεχίζουμε. Λαθρεπιβάτες, δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Παρασκευής, 8 Μαΐου, 8 παρά 20 ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 8 Μαΐου σήμερα, η ώρα πάει 8 παρά 12. Να σταθούμε σε μια έρευνα που έγινε στην Αμερική. Έχει να κάνει με Τραμπ.
1: Ναι.
0: Θυμάστε. Όχι, έχει ενδιαφέρον. Θυμάστε που κάποια στιγμή ο Τραμπ, ίσως έπεσε στην αντίληψή σας, βρήκε σε μια εμφάνισή του δημόσια, βρήκε ένα παιδί και το ρωτάει, πιστεύεις ότι θα με νικούσες σε ένα καυγά, αν παίζαμε ξύλο? Δηλαδή, ρώτησε ένα παιδί, έκανε αυτή την ερώτηση.
1: Ναι.
0: Και με αφορμή αυτή την ερώτηση, μια εταιρεία δημοσκοπήσεων αποφάσισε να ρωτήσει τους Αμερικανούς αν και εκείνοι πιστεύουν ότι θα νικούσαν τον Τραμπ σε ένα καυγά. Ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις ανάλογα με το τι ψηφίζει ο καθένας.
1: Είδαμε αυτό το πράγμα που έκανε ο Τραμπ, αυτή την αναμέτρηση με ένα παιδί, ξέρεις, έστω και αστεία. Και είπαν, ας το μετρήσουμε αυτό,
0: ναι,
1: στον κόσμο.
0: Για να δούμε.
1: Πραγματικά, ωραία έρευνα αυτή.
0: Λοιπόν, τι απάντησαν οι δημοκρατικοί, θέλω να δούμε την απάντηση.
1: Ναι.
0: Τι απάντησαν. Το 75% των δημοκρατικών, των αντιπάλων του δηλαδή, των πολιτικών αντιπάλων, δήλωσε ότι πιστεύει ότι θα μπορούσε να νικήσει τον Τραμπ σε καυγά. Το 75%.
1: Όταν λέμε σε καυγά, όχι λεκτικό.
0: Όχι, ξύλο.
1: Να αναμετρηθούν
0: σωματικά.
1: Ναι, σωματικά.
0: Ενώ μόλις το 5% εκτίμησε.
1: Τον έχει. Ναι,
0: ενώ μόλις το 5% εκτίμησε ότι ο ίδιος θα κέρδιζε. Στους Ρεπουμπλικανούς, το 33% απάντησε ότι θα μπορούσε να τον νικήσει. Δηλαδή, είναι στους τρεις. Οι άλλοι δύο. Ενώ το 39% θεωρεί ότι ο Τραμπ θα επικρατούσε.
1: Το 40% των ανθρώπων που τον ψηφίζει, δηλαδή.
0: Αυτό.
1: Θεωρεί ότι θα...
0: Τώρα καταλαβαίνουμε τις φωτογραφίες που φτιάχνει ο Τραμπ με τεχνητή νοημοσύνη που τον δείχνει σούπερ ήρωα.
1: Ναι,
0: την
1: παθογένεια την καταλαβαίνουμε, σε τι βάθος έχει
0: φτάσει. Φυσικά.
1: Ναι,
0: φυσικά. Η δημοσκόπηση, λέει, κατέγραψε και διαφορές ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Αν μπήκαν και γυναίκες εδώ. Το 64% των ανδρών δήλωσε ότι θα μπορούσε να κερδίσει τον Τραμπ έναντι το 47% των γυναικών.
1: Ναι. Ένας από αυτούς δήλωσε ότι εγώ σε αυτές τις γελίες έρευνες δεν λαμβάνω μέρος. Αναρωτιέμαι πώς ήταν οι αρνητικές απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ θέλω απλά να τονίσουμε το ότι ανάλογα με το τι ψηφίζω, διαμορφώνω και την αντίστοιχη εικόνα.
1: Ναι, έτσι
0: στην
1: είναι.
0: Στην τρέλα.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό. Έτσι.
1: Ο πρόεδρος με νικάει.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Ναι, πάνω απ' όλα.
0: 8 παρά 10 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Συνεχίζουμε. Λαβρίδες Μαχαιρίτσας, πεθαίνω για σένα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Παρασκευής.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
2: 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Καταλάβατε πώς πάτησα λάθος κουμπί, ε?
4: Έλα.
0: Μα πώς είναι, πρώτη φορά έγινε.
4: Αποκλείεται.
0: Λοιπόν, διαφημιστικό περιβάλλον.
4: Για πάμε
0: τώρα.
4: Να μπούμε τώρα. Το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργεια έχουμε μαζί μας και μας καλεί στο Μουσείο Φωταερίου στη Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φωτά της Αθήνας, για να ζήσουμε από κοντά μέσα από δράσεις, παιδικά εργαστήρια και διάφορα πράγματα που έχουν ετοιμάσει για όλες τις ηλικίες. Να ζήσουμε ξανά αυτό το ταξίδι. gasmuseum.gr για να ενημερωθείτε για διαθέσιμες ημερομηνίες, ηλικίες, δράσεις.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Tarmarin, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Tarmarin είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία και μάλιστα σε δύο συσκευασίες, και σε γυάλινο βάζο και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για ταξίδια και για εύκολη μεταφορά. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Αυτά προς το παρόν. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
5: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
5: 12.808 ευρώ.
6: Φαντάσου να το κερδίσεις.
7: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στέλνεις μηνύματα, πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
5: Διπλό jackpot.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
11: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
10: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
11: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
10: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
11: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
10: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
12: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
13: Πάμε!
14: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου!
16: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Οστεομούβ!
17: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
13: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
20: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
21: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
22: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
23: Μήπως λεφτά.
22: Τα λες και λεφτά.
23: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
22: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
24: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
25: Η ώρα είναι 8.
26: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
27: SMK Group.
28: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
27: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
28: λειτουργικότητας και αισθητικής.
27: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
28: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
27: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
28: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
27: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
28: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
27: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
28: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
27: SMK Group. Το μέλλον.
29: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
30: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, μένω δύο. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή, 8 και 6 πάει η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για αυτά τα επαγγέλματα που, από ό,τι λένε οι ειδικοί εδώ, συγκεκριμένα διαβάζουμε στοιχεία από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά. Τα επαγγέλματα, οι κλάδοι μάλλον, που θα σημειώσουν μεγάλη επιτυχία την επόμενη δεκαετία στην Ελλάδα ή θα δίνουν καλύτερους μισθούς.
1: Ή τέλος πάντων μπορεί να έχετε για τα επόμενα 10 χρόνια. Εγώ για κάποια από αυτά τα επαγγέλματα δεν είμαι σίγουρη ότι για πάνω από 10 χρόνια μπορούν να έχουν. Δηλαδή εδώ πέρα έχει βάλει μέσα.
0: 26, μέχρι το 36 λέμε τώρα.
1: Ναι, μέχρι το 36. Τους δημιουργούς περιεχομένου, τους content creator, πιστεύεις ότι με το AI οι content creators θα έχουν... Δεν είμαι τόσο σίγουρη.
0: Συμφωνώ, απλά υπάρχουν τώρα content creators που εκπαιδεύονται στο AI.
1: Επίσης οι γραφίστες, δηλαδή είναι επαγγέλματα που κινδυνεύουν πάρα πολύ από το AI. Αλλά τέλος πάντων ας τα πούμε.
0: Ναι, γιατί έχει και μουσικός παραγωγός εδώ.
1: Ναι, και εμείς, γιατί εμείς θα υπάρχουμε. Όχι. Θα υπάρχουμε αύριο, θα υπάρχουμε μετά από 10 χρόνια.
0: Ραδιοφωνική παραγωγή.
1: Ναι.
0: Αλλά ο μουσικός παραγωγός χρειάζεται, γιατί όλο και περισσότεροι νέοι θέλουν να βγάζουν, να κυκλοφορούν τραγούδια και ασχολούνται. Ναι. Αλλά όλο και περισσότεροι νέοι θέλουν τα τραγούδια αυτά να φτάνουν σε περισσότερο κόσμο. Οπότε χρειάζονται και συμβουλές ως προς το πώς να φτιάξουν το τραγούδι καλύτερο, αλλά και πώς να το κυκλοφορήσουν.
1: Ναι, σωστό.
0: Επίσης, έχουμε να πούμε τους κλάδους έτσι.
1: Ναι.
0: Στα πεταχτά.
1: Γιατί ήρθαμε στα δικά μας αμέσως.
0: Ναι, βέβαια. Ο κλάδος τεχνολογίας και του ψηφιακού κόσμου, πράσινη οικονομία και βιωσιμότητα.
1: Αλλά, συγγνώμη, και εκεί στην τεχνολογία και τον ψηφιακό κόσμο είναι άνθρωποι που σχετίζονται. Δηλαδή, ο ειδικός τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή αυτός που λίγο πάνω θα κατευθύνει τα πράγματα, εννοείται ότι.
0: Και ο μηχανικός ρομποτικής επίσης.
1: Ναι, εννοείται.
0: Όλα τα παιδιά αυτά που έχουν ασχοληθεί με το ρομποτική από τη μικρή του ηλικία εδώ στην Ελλάδα τα προηγούμενα 5 χρόνια, τώρα θα.
1: Γιατί όλα αυτά τα ρομποτάκια που θα μας κάνουν τις δουλειές θα πρέπει να τα.
0: Και ο τομέας λοιπόν της πράσινης οικονομίας και της βιωσιμότητας θα έχει πέραση τα επόμενα 10 χρόνια. Ο περιβαλλοντικός σύμβουλος θα παίξει πάρα πολύ, θα είναι της μόδας αυτός ο τίτλος. Τουρισμός, πολιτισμός, φιλοξενία, καταλαβαίνετε. Και αυτός ο τομέας θα συνεχίσει να έχει άνθηση στην Ελλάδα τα επόμενα 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Νοσηλευτής, νοσηλεύτρια εξειδικευμένης φροντίδας.
1: Βέβαια, πάρα πολύ.
0: Και αναλυτής δεδομένων υγείας.
1: Πόσο μάλλον σε ένα πληθυσμό που γερνάει. Γερνάει η χώρα μας.
0: Πολύ.
1: Θα χρειαστεί χέρια. Θα χρειαστούν τα χέρια των επόμενων γενεών για να μας φροντίσουν.
0: Επίσης, όλοι αυτοί οι αναλυτές που θα παίρνουν τα δεδομένα από το ρολόι μας και τις εφαρμογές μας και θα καταλαβαίνουν τι έχουμε. Και αυτοί θα παίξουν μεγάλο ρόλο.
1: Μάλιστα.
0: Στο τομέα της εκπαίδευσης έχουμε τους ειδικούς εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτή η ειδικότητα?
1: Ειδική εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
0: Και ο εκπαιδευτικός επίσης ειδικής αγωγής.
1: Δεν καταλαβαίνω τίποτα από όλα αυτά.
0: Τίποτα.
1: Άλλο.
0: Απολύτως τίποτα.
1: Καλά,
0: θα πούμε άλλα και ακόμα περισσότερα μετά. Προς το παρόν, Δημήτρης Παναγόπουλος, το τραγούδι Αύρα. Συζητάμε για τα επαγγέλματα που θα έχουν πέρασει τα επόμενα 10 χρόνια στην Ελλάδα. Θα πούμε περισσότερα και μετά. 8 και 9 η ώρα, είναι πρωινό Παρασκευής και ακούτε Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης μαζί σας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό της Παρασκευής μιλούσαμε και λίγο πριν για τα επαγγέλματα που από ό,τι φαίνεται θα είναι πιο περιζήτητα, τα περιζήτητα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα. Ποιοι κλάδοι δίνουν μισθούς άνω των 2.000 ευρώ.
1: Όπα!
0: Για τέτοια επαγγέλματα
1: πρώτος
0: μιλάμε.
1: Μισθούς ή μισθός πριν τη σύνταξη, μετά από 70 χρόνια.
0: Θέλω να πιστεύω πρώτους μισθούς ή τέλος πάντων λίγο πιο μετά.
1: Ναι, για πάμε.
0: Κλάδοι που θα έχουν έτσι ζήτηση. Αγροδιατροφή και νέες τεχνολογίες τροφίμων.
1: Εννοείται, αν ασχοληθούμε και σοβαρά με την αγροδιατροφή μας.
0: Και ειδικοί στις υδατοκαλλιέργειες θα έχουν πέραση. Οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα. Τι ό,τι έχει να κάνει με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Με τις μεταφορές
1: με τους αναλυτές, με τα logistics δεν υπάρχει, δεν μπορεί να σταματήσουμε να επικοινωνούμε. Ναι. Πράγματα θα μπαίνουν και θα βγαίνουν από τη χώρα.
0: Τα χρηματοοικονομικά και οι επιχειρήσεις. Κλασικά. Μου θυμίζετε τα δεκαετία του 90 που έλεγαν σπούδασε marketing και management.
1: Ναι, και καμιά μετοχούλα έχεις για να πάρουμε.
0: Ναι. Κατασκευές, υποδομές και real estate. Και αυτό. Εδώ στην Ελλάδα. Κάνουν πάρτι.
1: Έχει μείνει κάτι που δεν έχει χρηστεί για να κάνετε καριέρα.
0: Ναι. Και επίσης ένας κλάδος ακόμη, δημιουργικές βιομηχανίες και μέσα ενημέρωση. Αυτά που λέγαμε και λίγο πριν για τους δημιουργούς περιεχομένου, που πολύ σωστά είπες ότι τώρα με το AI απορούμε τι ακριβώς θα κάνει ο δημιουργός περιεχομένου, αλλά μάλλον αυτός που ξέρει να χειρίζεται την τεχνική
1: νοημοσύνη. Οι γραφίστες, η παραγωγή βίντεο, όλα αυτά τα πράγματα. Ή ακόμα και αν χρειάζονταν τρεις για να τα κάνουν, τέσσερις, πέντε, μια ομάδα δημιουργικού, δεν νομίζω ότι. Θα πάμε
0: σε
1: μονογονεϊκές.
0: Ένα επάγγελμα που έχει πέρασει πάντως είναι ο στρατηγικός σύμβουλος social media.
1: Έλα, σε παρακαλώ, άσε μας.
0: Θα θέλαμε όμως να σταθούμε στις δεξιότητες που πρέπει να έχουμε γενικότερα για το μέλλον. Αυτή νομίζω εδώ η λεπτομέρεια είναι πιο σημαντική. Τι πρέπει να γνωρίζουμε ή τι πρέπει να κατέχουμε για τα επόμενα χρόνια.
1: Καταρχάς, να μην είμαστε ψηφιακά αναλφάβητοι.
0: Πρώτον. Έτσι. Δεύτερον, να έχουμε κριτική σκέψη και να είμαστε εκπαιδευμένοι στο να λύνουμε προβλήματα. Αυτά που λέγαμε και λίγο πριν.
1: Ναι, αν τα βάζουμε όλα στο AI, δεν θα έχουμε κριτική σκέψη.
0: Γιατί
1: σε λίγο.
0: Το ChatGPT μας κάνει τεμπέληδες. Να είμαστε προσαρμοστικοί και ευέλικτοι. Mm-hmm. Να είμαστε ανοιχτοί στη δημιουργικότητα και στην καινοτομία.
1: Ναι.
0: Να έχουμε αναπτύξει κάπως αυτή τη δεξιότητα να επικοινωνούμε καλύτερα και συνεργαζόμαστε με τους άλλους ανθρώπους.
1: Αχ, καλά, εντάξει.
0: Ακόμα και αν μας είναι
1: δύσκολο. Δεν το έχουμε καταφέρει μια ζωή ολόκληρη, ναι.
0: Ναι. Συναισθηματική νοημοσύνη. Πολύ σημαντική λεπτομέρεια αυτή. Και να εκπαιδευόμαστε διαρκώς. Να είμαστε δηλαδή στη διαδικασία της διαβίου μάθησης.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ για το εγχειρίδιο εδώ της, του καλού.
0: Του καλού.
1: Ναι, εργαζόμενο.
0: Αυτές τις λεπτομέρειες έχουν να κάνουν, μάλλον αφορούν σε πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο νέους που επιλέγουν επάγγελμα, αλλά και ανθρώπους που βρίσκονται εκεί στα 30-40 και σε 10 χρόνια θα είναι στα 50 και ενδεχομένως να κληθούν να αλλάξουν επάγγελμα.
1: Ναι.
0: Και ευχόμαστε να βρουν δουλειά επίσης.
1: Ναι, και ευχόμαστε να είναι. Ναι.
0: Συνεχίζουμε. Άλκης Πρωτοψάλτη τώρα, Τράβα Σκανδάλη. Καλημέρα, Μελωδία Ματουλά Δημήτρης. 8 και 4 η ώρα.

0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Και μόλις ακούσαμε Δημήτρη Μητροπάνο και Αλέκα Καναλίδου στα δίδυμα Φεγγάρια. Θυμίζουμε ότι σήμερα, Παρασκευή, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Φυσικά για το χρηματοκιβώτιο, καθώς αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο δίνει 12.808 ευρώ. Προλαβαίνετε κι εσείς να λάβετε μέρος. Η κλήρωση θα γίνει το απόγευμα στις 4, λίγο μετά δηλαδή. Άρα μέχρι τότε στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19600, γράφουμε win και περιμένουμε μέχρι να έρθει η ώρα της κλήρωσης. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα από όλα αυτά που θα έχει λάβει. Θα τηλεφωνήσει. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα, θα πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 12.808 ευρώ και έτσι να κερδίσετε τα χρήματα.
1: Αμέσως.
0: Σημειώστε το ποσό, μην τυχόν σας τηλεφωνήσει και το ξεχάσετε. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Σε καλή μεριά, αν τα
1: καλή κερδίσετε. Επιτυχία. Είναι σε λίγες ώρες και είναι τα περισσότερα χρήματα που έχουμε δώσει ποτέ.
0: Και συνεχίζουμε τώρα με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Σασμός, 8 και 24.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 8 και 27 πάει ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Μάλιστα, συγγνώμη.
1: Παρακαλώ.
2: Μπλέχτηκα με τα ακουστικά μου. Κάθε γενιά για να προχωρήσει μπροστά χρειάζεται ενέργεια και αυτή την ενέργεια μας προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το φυσικό αέριο, ελληνική

0: Ενέργειας. Μας καλεί λοιπόν να πάμε στο σημείο που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί άναψαν τα πρώτα φώτα της πόλης. Θα ανακαλύψετε ξεχωριστές δράσεις και μια ιστορία που συναρπάζει μικρούς και μεγάλους. Gasmuseum.gr για λεπτομέρειες.
1: Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Cosmote Telecom, που είναι ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica στις 9 Μαΐου. Αύριο είναι η μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Και αν έχετε ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριό σας, αν είστε από τους τυχερούς δηλαδή, να έχετε στο νου σας πως η Cosmote Telecom θα έχει φτιάξει ένα booth εκεί στο ΟΑΚΑ και θα σας περιμένει με happenings και δώρα που θα απογειώσουν την όλη εμπειρία. Ερχόμαστε σε λίγο με το παιχνίδι μας «Ακούμε φωνές». Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε αναγνωρίσει τις 3 φωνές. Αν βρείτε τις άλλες 2 που ψάχνουμε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωρεάν επιταγή. Δηλώντε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας, σας τηλεφωνούμε για να παίξουμε μαζί στον αέρα.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματουλά και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 12.808 ευρώ.
5: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στέλνεις μηνύματα, πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
4: Διπλό jackpot.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Ο Μελωδία παρουσιάζει
8: Αστόρια, η νέα παραγωγή του Θεάτρου Παλάς.
9: Στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, οι Έλληνες μετανάστες τραγουδούν, υπομένουν και ονειρεύονται σε ένα ελληνικό καφενείο που γίνεται η πατρίδα τους.
8: Σκηνοθεσία Βασίλης Μαυρογεωργίου. Πρωτότυπο κείμενο Κωνσταντίνος Σαμαράς.
9: Από 19 Μαρτίου στο Θέατρο Παλάς. Προπόληση palastheater.com, more.com.
7: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
11: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
15: Σοφία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης, Τα Τραγούδια Μας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Με τους στίχους ποιήματα του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπερδύναμη της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Εισιτήρια ticketservices.gr.
16: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
18: Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες στα περασμένα χρόνια και σε ήλιο. Σε καλοκαιριού προμάντεμα και σε βροχή, σε χιόνια. Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες, μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου μια νύχτα και με φίλησες στο στόμα. Γιατί μ' αγάπησες, Μαρία Πολυδούρη.
19: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Και καλημέρα σας. Ακούτε Μελωδία στο 99,2. Ματούλα Δημήτρης μαζί σας το πρωινό της Παρασκευής.
2: Τι γίνεται?
1: Καλά, ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας. Λίγο μετά τις 8 και σήμερα παίζουμε μαζί στον αέρα το παιχνίδι με τις φωνές. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων. Έχετε βρει τις 3. Πάμε να βρούμε τις άλλες 2. Αν τις βρείτε, κερδίζετε μια δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ. Και πάμε τώρα να παίξουμε με τη φίλη μας τη Μαρία.
3: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8.30.
1: Μαρία, θύμισε μας με τι ασχολείσαι.
4: Είμαι σε έναν δημόσιο φορέα στην Διεύθυνση Πληροφορικής.
1: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε το μοντάζ μια φορά ακόμα. Πιστεύεις ότι έχεις βρει τις φωνές?
4: Όχι, δεν νομίζω.
2: Πολύ ωραία. Τύχη, τέλεια, φίλη μου.
4: Στην τύχη ακριβώς.
1: Πάμε.
5: Πάντα έντεχνα.
6: Πάντα
5: μελωδία.
1: Λοιπόν, Μαρία, σε ακούμε. Έχουν μείνει 2 φωνές. Έχουμε βρει τις 3. Μήπως τις θυμάσαι?
4: Μπορούμε να μου τις θυμίσετε.
1: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Μαρία Παπαγεωργίου και Γιάννης Χαρούλης. Μένουν άλλες 2 φωνές. Ποιες είναι?
4: Άλλες 2 φωνές. Νταλάρας.
1: Γιώργος Νταλάρας.
4: Και. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Όχι, συγγνώμη.
1: Ούτε στην τύχη, ένα όνομα.
4: Έχω κολλήσει τώρα.
1: Δεν πειράζει, Μαρία. Πάμε για το ένα όνομα. Πάμε για 50 ευρώ.
4: Ωραία, πάμε για το ένα. Ναι, ναι, ναι.
1: Να κάνουμε την ταυτοποίηση. Παρακαλώ, το μηχάνημα, Ματούλα. Λέω μηχάνημα. Λάθος.
4: Ναι, το περίμενα. Ναι, εντάξει.
1: Δεν πειράζει. Σε περιμένουμε να παίξουμε ξανά. Όποτε θέλεις.
2: Καλή ευχαριστώ στην επόμενη
4: πολύ.
2: Φορά.
4: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Πάει και Μαρία.
1: Πρέπει να κάνουμε κάποια επανάληψη, νομίζω, πάλι με το.
2: Ναι. Με ποιο?
1: Με το μοντάζ, να το ακούσουμε στον αέρα ξανά.
2: Ναι, αυτό φταίει.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί θα βρείτε το μοντάζ, να το ακούσετε όσες φορές θέλετε, ούτως ή άλλως. 2 φωνές έχουν μείνει. Δοκιμάστε. Αν θέλετε, αν έχετε όρεξη.
2: Αν θέλετε. Διάθεση, ναι, τη διάθεση να παίξετε εδώ, να χάσετε.
1: Και να κάποιοι κέρδισαν.
2: Εντάξει, δεν μιλάω.
1: Μεθυσμένη καρδιά για τη συνέχεια. Pix Lux, καλημέρα. Επιτέλους Παρασκευή. Σε λίγο θα θέλαμε να μιλήσουμε για μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ενός Γερμανού που μήνυσε έναν ταξιδιωτικό πράκτορα για ένα πρόβλημα σε ένα ελληνικό ξενοδοχείο. Δεν σας λέμε τίποτα άλλο προς το παρόν, αλλά η ιστορία έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πάμε τώρα στην ιστορία ενός Γερμανού τουρίστα που κέρδισε αποζημίωση από τον ταξιδιωτικό του πράκτορα. Mm-hmm. Γιατί λέτε? Γιατί σε ένα ξενοδοχείο στην Κο δεν έβρισκε ξαπλώστρα από τις 6 το πρωί. Ναι. Πήγαινε δηλαδή 6 το πρωί και τι έβλεπε? Πετσέτες πάνω σε ξαπλώστες. Ναι. Είναι γνωστό το κόλπο, το έχω ζήσει κι εγώ. Πάνε διάφοροι.
1: Και λίγο πολύ μπορεί να το έχουμε κάνει κι εμείς. Δηλαδή, όποιος κατέβει πρώτος το πρωινό, ας πιάσει ξαπλώστες.
0: Από το βράδυ. Από το βράδυ.
1: Αλλά
0: το κάνουν.
1: Αυτό ναι, είναι το. Okay, εντάξει, μέχρι να φάω. Αλλά το να μέσα στη νύχτα έχουμε δει βίντεο Βρετανών, νομίζω, τουριστών. Ναι. Να μπαίνουν κρυφά στους κήπους, γιατί είναι κλειστή η πισίνα, ο χώρος πισίνας είναι κλειστός όσο δεν λειτουργεί, να πηδάνε αυτά τα λυσιδάκια που βάζουν
0: να βάζουν και πετσετούλα, ένα βιβλίο επάνω.
1: Λοιπόν, αυτός ο Γερμανός όμως, επειδή αυτή την πρακτική την έβλεπε και η οικογένειά του, ούτε αυτός είχε που να κάτσει όταν ξυπνούσε.
0: Φανταστείτε από τις 6 το πρωί να ψάχνεις ξαπλώστρα και να μην βρίσκεις.
1: Δηλαδή Γερμανός και δεν έβρισκε από τις 6 το πρωί που ξεκίναγε η δουλίτσα στην ξαπλώστρα.
0: 6 το πρωί. Και δεν έβρισκε.
1: Εγώ το τονίζω. Κέρδισε όμως 900 ευρώ. Τα διεκδίκησε.
0: Δεν γίνονται συχνά τέτοιες δίκες όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πήγε στο δικαστήριο και είπε: μηνύω την εταιρεία, τον ταξιδιωτικό πράκτορα, γιατί με έσλεσε ένα ξενοδοχείο στο οποίο δεν είχε τη σωστή, τη λογική αναλογία ξαπλώστρων προς τους επισκέπτες.
1: Δηλαδή, όταν σου λέει ο άλλος ότι έχει πισίνα, ότι έχει αυτές τις παροχές, έχει πρωινό. Είναι σαν να σου λέει έχει πρωινό το ξενοδοχείο, και όταν κατεβαίνεις να φας, ότι είναι μέχρι τις 10, σου λέει τελείωσε, δεν έχει να φας.
0: Ναι, γιατί το προλαβαίνει άλλη.
1: Ναι, δεν είναι έτσι αυτό. Όταν...
0: Μπράβο του πάντως.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο, και είναι ένα ωραίο παράδειγμα αυτή η ιστορία.
1: Στην ΚΟ έγινε
0: και
1: αυτό.
0: Για
1: μας.
0: Φυσικά.
1: 900 ευρώ, μια χαρά το επόμενο ταξίδι. Τουλάχιστον για ένα από τους 4.
0: Μην το λες, γιατί για τους ξένους αγοράζεις με 900 ευρώ ένα πακέτο που μπορεί κάτι να βολέψει. Σίγουρα δίνει περισσότερα πράγματα από ό,τι παίρνουμε εμείς ως Έλληνες.
1: Πάντως, επειδή βλέπω όλα αυτά που ανέφερε στη μήνυσή του, περνούσε, λέει, 20 λεπτά την ημέρα προσπαθώντας να βρει μια ξαπλώστρα. Παρά το γεγονός ότι ξυπνούσε από τις 6. Τον σκέφτομαι πάντως τον άνθρωπο, την απόγνωση ενός ανθρώπου που έχει έρθει να περάσει μια ρημαδοβδομάδα στη χώρα μας και δεν μπορεί σε καμία από αυτές να βάλει.
0: Μα να σηκώνεσαι 6 το πρωί και να μην βρίσκεις ξαπλώστρα, είναι δυνατόν?
1: Όπου.
0: Αν έχετε και εσείς κάποια παρόμοια ιστορία και θέλετε να τη μοιραστείτε μαζί μας, στείλτε μας το μήνυμά σας στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Ματούλα Ζαμάνη. Τραγουδάει εδώ τον Αύγουστο από τις κασέτες του Μελωδία, από αυτές τις συναυλίες μας δηλαδή, εδώ στη μουσική μας σκηνή αυτή τη φορά.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί μαζί μας έχουμε και σήμερα την Cosmote TV. Σας θυμίζουμε πως η Cosmote TV τώρα μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε στη Βουδαπέστη για να παρακολουθήσουμε τον τελικό του UEFA Champions League. Δίνει αυτό το δώρο σε 4 τυχερούς. Άρα λοιπόν, μπαίνετε στην εφαρμογή, στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δηλώνετε συμμετοχή και μπορεί εσείς να κερδίσετε ένα από τα 4 αυτά πακέτα.
1: Πολύ ωραία.
0: Που θα ζήσουν αυτό το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμηνο στη Βουδαπέστη.
1: Φυσικό αέριο μαζί μας επίσης. Κάθε γενιά για να προχωρήσει χρειάζεται ενέργεια. Και αυτή μας προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου Στεχνόπολη μας καλεί. Εκεί άναψαν τα πρώτα φώτα της πόλης. Θα επισκεφτείτε το gasmuseum.gr για να ενημερωθείτε για όλες τις δράσεις, για όλες τις ηλικίες.
0: Και στις 9 έχουμε ακόμα μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και απόβραδο.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
5: 12.808 ευρώ.
6: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
7: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στέλνεις μηνύματα, πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
5: Διπλό jackpot.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Πολίτες Β' κατηγορίας του Brian Freer. 50 χρόνια μετά στο θέατρο Τζένι Καρέζη, το πρώτο έργο που άνοιξε τη σκηνή του. Σκηνοθεσία Τζένι Κόλια. Με τους Χρήστο Σαπουντζή, Βασιλική Διαλυνά, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Γιάννη Λατουσάκη, Αργύρι Λάμπρου, Τίτο Μακρυγιάννη. Τραγούδια του Σμπαϊλτσα. Ένα έργο που χτυπά στην καρδιά του πολιτικού κινησμού. Πολίτες Β' κατηγορίας από 7 Μαΐου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Προπόληση more.com.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευή σε 9 ακριβώς πάει η ώρα. Έχουμε κίνηση στους δρόμους, στα γνωστά σημεία φυσικά και στον Κηφισό και στην Κηφισία και στη Μεσογείο, στην Κάθοδο. Αλλά έχουμε έντονο μποτιλιάσμα ό,τι βλέπουμε εδώ και στην Κωνσταντινούπολεως και στη Λεωφόρο Αθηνών και στο Μεταξουργείο γενικότερα. Συμβαίνει κάτι εκεί, εσείς που μας ακούτε από την περιοχή.
2: Συμβαίνει κάτι στο Μεταξουργείο σήμερα, τώρα το πρωί.
1: Τώρα, ξέρω εγώ.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

Έμπνευση 107 FM.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευή 9 και 5 πάει η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για πατίνια και για νέες ρυθμίσεις που έρχονται, μάλλον για μια νέα μεγάλη ρύθμιση, που περιλαμβάνει και αυξημένα πρόστιμα και για τους παραβάτες και για τις εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά ηλεκτρικά πατίνια που είναι εκτός των τεχνικών προδιαγραφών.
1: Σύμφωνοι, αλλά όλα αυτά τα πατίνια που έχουν δοθεί στην αγορά, το γεγονός ότι μπορείς να νοικιάσεις πατίνι με ένα ευρώ από το δρόμο, θέλει να μου πει κάποιος. Πώς ακριβώς θα ελεγχθεί, ποιος θα ανέβει πάνω στο πατίνι που θα δώσει το 1 ευρώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει ανοιχτεί πάρα πολύ. Είναι σαν να έχει χυθεί όλο το θέμα στην ελληνική κοινωνία. Τώρα πώς θα μαζέψεις από την κάθε χαραμάδα εκεί που έχει μπει αυτό το. Έχουν πάρει ηλεκτρικά πατίνια πολλοί κόσμος για να πηγαίνει στη δουλειά του. Υπάρχει παντού ένα ηλεκτρικό πατίνι. Είναι δύσκολο να μπει ένα πλαίσιο. Συνήθως γίνεται πριν αυτό το πράγμα, ξέρεις, πάρει τέτοια μαζική έκταση.
0: Αλλά τώρα, επειδή και υπάρχει και κόσμος που ακόμα και τώρα λέει όχι, είναι λάθος. Όμως όταν αρχίζεις να συμμετέχεις σε ατυχήματα ή δυστυχήματα, το χειρότερο.
1: Οι άνθρωποι χάνουν τα παιδιά τους από τα πατίνια.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να μπει ένας κανόνας.
1: Ναι.
0: Όχι ένας, αρκετοί. Επίσης, μπαίνουν τώρα και οι ασφαλιστικές εταιρείες μέσα στην όλη ιστορία.
1: Ναι, πρέπει να είναι ασφαλισμένοι, λέει, οι άνθρωποι που θα έχουν ή που κυκλοφορούν στον δρόμο με πατίνι. Αλλά ξέρεις τώρα αυτό. Υπάρχουν τρομερές διακυμάνσεις για το πατίνι. Είναι ένα από τα πρώτα οχήματα που παίρνεις και σε ένα παιδί δώρο. Δηλαδή, είναι κάτι με το οποίο είναι εξοικειωμένα τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία. Και αυτό ξαφνικά έγινε όχημα. Αυτό το πατίνι που ήταν για τα μπαλκόνια, τις παιδικές χαρές κτλ. Έγινε ένα όχημα με το οποίο αρχίσαμε να κινούμαστε μέσα στην πόλη, σε μια ζούγκλα. Έτσι, που δεν είναι και πόλη για να κινείσαι αυτή. Αλλά.
0: Καλά, εγώ βλέπω πατίνια σε λεωφόρους.
1: Ναι.
0: Στη λεωφορεία και τα λεωφορεία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κανονικά εκεί πατίνι.
1: Ναι.
0: Ούτε καλά, πέρα από το πεζοδρόμιο. Και
1: τα οποία είναι ξέρεις, και πολύ επικίνδυνα ακόμα. Δηλαδή, αν είναι επικίνδυνη μία φορά η μηχανή, τα πατίνια είναι επί χίλια. Πόσο μάλλον χωρίς καμία προστασία ανάμεσα σε αυτοκίνητα, χωρίς παιδεία, οδηγική, χωρίς κανένα κανόνα.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Ένας ανήλικος δεν ξέρει κανόνες.
1: Ξέρεις γιατί. Γιατί είναι ένα πατίνι. Το πατίνι είναι το πρώτο όχημα που παίρνουν τα παιδιά. Δεν μπορείς αυτό. Πρέπει με κάποιο τρόπο να του πεις ότι αυτό είναι κάτι άλλο. Δεν είναι το πατίνι που βγαίνει στη γειτονιά και κάνει βόλτα και μετά θρυνούμε όλοι.
0: Και όταν σε ακούς το παιδί μετά.
1: Ναι, αυτό δεν είναι εύκολα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι το πλαίσιο αφορά τους πάντες, όχι μόνο τα παιδιά, έτσι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Σ' αγαπώ να προσέχεις το πρωινό της Παρασκευής, 9 και 7 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματουλία και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Η Μαριάννα Κατσιμίχα εδώ από τις κασέτες του Μελωδία. Οι κασέτες «Οι φωνές του αύριο 2026» ήταν το βάλς των ονείρων, ένα από τα πιο πολύ συζητημένα τραγούδια, τα viral της εποχής. Ετοιμάζουμε κάτι με τη Μαριάννα, θα σας πούμε λεπτομέρειες από Δευτέρα.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, τώρα να θυμίσουμε ότι σήμερα έχουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι, καθώς σε λίγες ώρες δίνει 12.808 ευρώ. Αν θέλετε να τα διεκδικήσετε κι εσείς, προλαβαίνετε να στείλετε το μήνυμά σας στο 19600 και γράφοντας μόνο WIN, τίποτε άλλο. Και περιμένετε μέχρι τις 4. Τότε η Μέρη θα κάνει την κλήρωση, θα κλήρωσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον αριθμό.
1: Ελπίζω να το σηκώσετε.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντική προϋπόθεση αυτή. Πρέπει να απαντήσετε στην κλήση.
1: Στις 5.
0: Γιατί τώρα το ποσό που δίνουμε έχει Λύσεις. Προκύψει από.
1: Ναι, εννοώ διπλό... στις 5 φορές που θα χτυπήσω τηλέφωνο.
0: Στα 5 χτυπήματα. Είχαμε διπλό jackpot δύο προηγούμενες εβδομάδες. Άρα λοιπόν. 12.808 ευρώ σας περιμένουν. Για να τα διεκδικήσετε, στέλνετε το μήνυμά σας. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. 12.808 ευρώ. Μόλις αν λάβετε εσείς το τηλεφώνημα. Αν δεχτείτε εσείς την κλήση, θα σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο και εκεί λέτε 12.808 ευρώ.
1: Και αμέσως το κερδίζετε.
0: Και καλή επιτυχία. Πάμε στα κλασικά μας τώρα. Ο Γιάννης Πουλόπουλος εδώ, τραγουδά. Όλα δικά σου. Στο πρωινό της Παρασκευής. 9 και 4 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής.
1: Λοιπόν, Παρασκευή πριν από Σαββατοκύριακο, με το οποίο νομίζω ότι δεν παίρνει άλλη αναβολή. Πρέπει να ασχοληθούμε με το σπίτι.
0: Ωραία.
1: Εννοώ με το σπίτι, με τα καλοκαιρινά, με αυτό το βάσανο. Όπως λέει και μια φίλη μου, που την είχαν πάρει από εταιρεία δημοσκοπήσεων, που γίνονται και πολλές έρευνες τελευταία,
0: ναι,
1: για το τι θα ψηφίσει. Λέει, θα ψηφίσω αυτό που θα μου κατεβάσετε καλοκαιρινά.
0: Ωραία. Πελατειακή σχέση. Παραμένει πελατειακή σχέση.
1: Όμως, πριν από κάνα δύο Κυριακές, πότε ήταν, ίσως και παραπάνω, το ΚΑΠΑ της Καθημερινής είχε μια συνέντευξη σε αυτή τη γυναίκα που όλοι θεωρούμε ότι είναι το... Η παστικοθοδόρα, τέλος πάντων, της ζωής μας. Είναι αυτή η Μάρι Κόντο, που
0: τακτοποιεί τα πάντα, πετάει, μας βοηθάει να πετάξουμε ό,τι δεν χρειαζόμαστε. Και μάλιστα τι έλεγε, θυμάμαι.
1: Είναι Ιαπωνέζα.
0: Ναι. Και ρωτάει πάντα τους ανθρώπους που κουράρει, αυτό σου δίνει χαρά.
1: Ναι.
0: Όχι, λες εσύ. Πέτα το. Κατευθείαν.
1: Λοιπόν, λέει μερικά πολύ ωραία πράγματα. Καταρχάς να πούμε ότι η Μάρι Κόντο, που νομίζω ότι είναι 60-70, είναι 41 σήμερα. Μετά από αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο, αυτήν την καριέρα που έχει κάνει, τακτοποιώντας τα σπίτια ή δίνοντάς μας ιδέες για το πώς θα ζούμε σε ένα πιο τακτοποιημένο περιβάλλον, είναι ακόμα 41. Και μόνο εμείς μεγαλώνουμε, ρε παιδάκι.
0: Και έχει βγάλει τόσα λεφτά.
1: Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων. Όμως έχω σταθεί σε μερικά πράγματα από αυτή τη συνέντευξη.
0: Έχουμε συμβουλές.
1: Μπας και πάρουμε. Εντάξει, συμβουλές όχι, αλλά μπας και πάρουμε ιδέες για να το δούμε λίγο αλλιώς. Για παράδειγμα, εκείνη έλεγε ότι μετά τη γέννηση των παιδιών της. Ότι στο παρελθόν επιδίωκε τα σπίτια της να είναι απολύτως τακτοποιημένα, γεμάτα αποκλειστικά με αντικείμενα που της προκαλούσαν χαρά, όπως είπες και εσύ, έτσι, ήταν πολύ χαρακτηριστικό της. Όμως η καθημερινότητα μετά τα παιδιά άλλαξε και αυτό που είχα στο μυαλό μου δεν μπορούσε να είναι ρεαλιστικό.
0: Πατούσε και αυτή η ξυπόλυτη πάνω σε παιχνίδια.
1: Αχ, πατούσε στο δεινόσαυρο. Το οποίο εντάξει, μπορεί να σε ακούσει όλη την
0: πολυκατοικία. Δεν γίνεται να έχει παιδί και να μην σου συμβεί αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, γιατί αντικείμενα που σε μένα προκαλούσαν χαρά, στα παιδιά μου δεν έλεγαν τίποτα.
0: Σωστό.
1: Οπότε άρχισε να υποχωρεί λίγο το εγώ της, ακόμα και στο σπίτι. Γιατί ακόμα και όταν κρατάμε τα πάντα σε ένα σπίτι, το εγώ μας είναι.
0: Σωστά.
1: Είναι ότι θέλουμε να τα έχουμε όλα αυτά δικά μας.
0: Τα παιδιά μας τα ρωτήσαμε.
1: Όχι. Λοιπόν, ναι. Το ζητούμενο λοιπόν όταν αποκτάς παιδιά δεν είναι η τελειότητα, αλλά το ότι μπορούμε να φροντίζουμε ότι πραγματικά έχει αξία. Και έτσι σταδιακά απομακρύνθηκα από την ανάγκη να ελέγχω, λέει, τους κοινόχρηστους χώρους ενός σπιτιού.
0: Πολύ, πολύ ήρεμη μου φαίνεται η Μάρι Κόντο.
1: Γιατί πραγματικά, όταν ζεις ένα σπίτι με άλλους τέσσερις, υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι. Έτσι.
0: Τώρα με το χέρι στην καρδιά, δεν πιστεύεις ότι είναι ψυχαναγκαστική?
1: Πάρα πολύ. Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι πιο ψυχαναγκαστική από μένα. Οπότε δεν ταυτίζομαι τόσο πολύ. Θέλω να διαβάσω όλη τη συνέντευξή του στον αέρα. Δεν με ενοχλεί, λέει, αν το σπίτι είναι λίγο ακατάστατο. Αρκεί να επανέρχεται στην τάξη λίγο πριν πάμε για ύπνο. Είναι τόσο φίλη μου.
0: Μαρί Κοντό, δικτάτορα. Ωραία. Ακούμε Γιάννη Κότσερα για τη συνέχεια και άμα θέλει συνεχίζουμε και μετά.
1: Εννοείται.
0: Με τη Μαρί Κοντό, αυτή την παστρικοθοδόρα, την παγκόσμια. Ακούμε τώρα Γιάννη Κότσερα στο τραγούδι «Η πρώτη μας φορά». Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 8 Μαΐου σήμερα, 9:20.

0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα. Δημήτρη, το πρωινό της Παρασκευής, 8 Μαΐου σήμερα, 9 και 24 η ώρα. Και μιλούσαμε λίγο πριν για τη Μάρι Κόντο. Αυτή η διάσημη κοπέλα, την Ασιάτισσα, την Ιαπωνία είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που διδάσκει όλο τον πλανήτη μέσα από κάποιες εκπομπές στο Netflix αρχικά να τακτοποιεί το σπίτι, να το αδειάζει, να πετάει ό,τι δεν θέλει πια και να δίνει μια νέα έτσι πνοή στον χώρο που ζούμε.
1: Η ίδια λέει ότι δεν είναι ο μινιμαλισμός ο στόχος της, παρόλο που εντάξει τα σπίτια αδειάζουν, αλλά το θέμα δεν είναι να σκέφτεσαι τι θα πετάξεις, αλλά τι πρέπει να κρατήσεις. Όταν λέει λοιπόν οι άνθρωποι αρχίζουν να τακτοποιούν το σπίτι τους, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι πού θα αποθηκεύσω αυτό που θα κρατήσω. Ενώ δεν σκέφτονται αν όντως πρέπει να το κρατήσω. Έτσι. Λοιπόν, η αποθήκευση είναι σημαντική, αλλά από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα. Αντί, λέει, να κρύβουμε αντικείμενα σε σημεία που δεν είναι στο οπτικό μας πεδίο, όταν δηλαδή κάτι το βάζουμε μέσα σε ένα σιρτάρι, το κρύβουμε πίσω από ένα καθρέφτη, πίσω από ένα έπιπλο, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Είναι σαν να είναι γύρω μας και να μας ρουφάει τη ζωή. Αυτό το λέω εγώ.
0: Δεν ήθελα να μου το πει αυτό λοιπόν, λίγο πριν μετακομίσω.
1: Ναι. Επίσης, τα βιβλία που τα κρύβουμε, τις σημειώσεις, τα παλιά σημειωματάρια, παλιά πράγματα που δεν χρησιμοποιούμε πια. Το ότι τα βάζουμε κάπου και δεν τα βλέπουμε δεν σημαίνει ότι δεν τρώνε τη ζωή μας. Ακριβώς. Λοιπόν, πολλές φορές αποθηκεύουμε πράγματα που στην πραγματικότητα δεν χρειαζόμαστε και οδηγούμαστε έτσι, ακόμα και όταν τακτοποιούμε το σπίτι, στη συσσόρευση.
0: Πολύ σωστά. Εγώ το έχω ζήσει για πολλά χρόνια.
1: Αυτό, ακόμα και αν εξωτερικά φαίνεται πολύ ωραίο γιατί κάπου τα έχεις βάλει, είναι μια εσωτερική ακαταστασία. Αυτήν λοιπόν την εσωτερική ακαταστασία εγώ την πολεμάω στο σπίτι μου. Με αυτήν έχω να πολεμήσω.
0: Μένεις μόνη σου στο σπίτι σου?
1: Όχι.
0: Α, την επιβάλλεις εννοείς.
1: Εσωτερική ακαταστασία. Γιατί αυτό που θα βάλουν κάπου.
0: Ναι.
1: Εγώ θα το τακτοποιήσω, κατάλαβες, κάποια στιγμή.
0: Ναι. Το ερώτημα αν αυτό το αντικείμενο σου προκαλεί χαρά. Πώς σου φαίνεται?
1: Δεν μπορεί να σου προκαλούν όλα χαρά. Το λέει και εδώ πέρα η Μάρι Κόντο.
0: Α, το έχει
1: πάρει. Τα είδη πρώτης ανάγκης δεν μπορούν να σου προκαλούν χαρά. Δεν μπορώ να χαίρεσαι με τη χλωρίνη. Αχ, τι ωραία που την έχω εδώ πέρα. Πρέπει όμως να καταλαβαίνεις ότι το καθένα έχει τη χρησιμότητά του.
0: Ναι, και ότι υπάρχουν και ειδικές θέσεις.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πετάτε τα πράγματά σας γιατί μας έχουν πιάσει τη ζωή.
0: Ή τα πετάμε ή τα δίνουμε.
1: Καλά, προφανώς.
0: Να βάλουμε και αυτή τη λεπτομέρεια μέσα. Ναι. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Σε 9 και 27 η ώρα μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την μαρμελάδα Ταμαρίν. Είναι γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι αποτελεσματικό εδώ και 45 χρόνια. Το ταμαρίν, γιατί περιέχει φυτικά συστατικά και είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διαβάζουμε το φιλοδηγείο χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Έχουμε Γιώργο Βράτσο για τη συνέχεια και αμέσως μετά Λαβρέντης Μαχαιρίτσας με Τερμίτες. Πόσο σε θέλω.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 12.808 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στέλνεις μηνύματα, πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
3: Διπλό jackpot.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης.

0: της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πυρά στα στενά του Ορμούς. Άλμα για πετρέλαιο και χρυσό μετά τα πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Νέα πρόκληση από την Τουρκία με έγγραφο του ψευδοκράτους στον ΟΗΕ χαρακτηρίζει άκυρη τη Συμφωνία Κύπρου-Αιγύπτου. Προθεσμία μιας εβδομάδας για έκπτωση 4% στις φορολογικές δηλώσεις. Η επιδημία χανταϊού προκαλεί συναγερμό σε πολλές χώρες. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα ασφαλείας τίθενται σε εφαρμογή στο ΟΑΚΑ για το τριήμερο εν ώψη της μεγάλης συναυλίας των Μετάλλικα. Νεφώσεις και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα?
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας, μία κόρη, εκείνος στη γη, εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
13: οχ,
12: οπς, άουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
15: για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
14: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
16: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
14: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
17: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
14: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
18: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
14: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
14: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Γνωρίζουμε το αυτοκίνητό τους, όχι όμως έναν φίλο τους. Από Δευτέρα έως Παρασκευή μας κοιτούν με αηδία και λένε καλημέρα σαν εγκαστρίμηθοι. Όταν γιορτάζουν όμως φέρνουν κεράσματα. Αυτοί οι άνθρωποι που ζωντανεύουν μόνο στο ωράριό μας θα ήθελαν να είναι κάπου αλλού. Στο Πήλιο για παράδειγμα. Να τρώνε γλυκό του κουταλιού κάτω από αιωνόβια πλατάνια. Ή με φίλους παιδικούς να πίνουν μπύρα σε μια παραθαλάσσια ταβέρνα. Επειδή θα ήθελαν να είναι κάπου αλλού, καρφώνουν με μαχαίρια ακονισμένα. Και εμείς, για τους ίδιους λόγους, δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα τις μαχαιριές. Στο κάτω-κάτω είμαστε συνάδελφοι. Θα ήθελαν να είναι κάπου αλλού. Κωνσταντίνος Νικολάου.
20: Πιάσε μελωδία
1: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
21: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
1: Πάντα έντεχνα.
22: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
1: Πάντα μελωδία.

0: σε θέλω, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και Τερμίτες, φυσικά. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, 9 και 39 η ώρα. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας τη χαρά μας, γιατί σας έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την κασέτα του Μελωδία, για τον Μίκη Θεοδωράκη με την Ατάσα Αποφίλιο και τις ενορχιστρώσεις του Θέμη Καναμουρατίδη. Αυτή η κασέτα, αυτή η συναυλία ανέβηκε στο YouTube ολόκληρη.
1: Ναι. Και έτσι μπορείτε κι εσείς να μοιραστείτε τη χαρά μας.
0: Στο κανάλι του Μελωδία θα τη βρείτε. Πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση. Πάμε.

0: Έτσι, τρεις μικρές στιγμές από την κασέτα του Μελωδία και του Μίκη Θεοδωράκη. Μια συναυλία πώληση τιμένη, sold out. Έψαχνε πολλοί κόσμο εισιτήριο. Πολλοί κόσμο δυστυχώς δεν την είδε.
1: Τώρα έχουμε ευκαιρία να την ακούμε συχνά. Να την ακούμε όσο συχνά θέλουμε, δηλαδή.
0: Στο κανάλι μας στο YouTube, η κασέτα του Μελωδία και του Μίκη Θεοδωράκη. Λοιπόν, Νατάσα Αποφίλου, Θέμης Καραμουρατής και μια εξαιρετική επιλογή τραγουδιών.
1: Και συνεργατών.
0: Και συνεργατών που καλύπτει όλο το έργο του Μίκη. Αυτά προς το παρόν, 10 παρα 20 η ώρα, ακούμε Ιουλία Καραπατάκη για τη συνέχεια, τα κούνια για καραφιά, μετά να μιλήσουμε κάποια στιγμή για την εφορία και ποια είναι τώρα, ποιος είναι ο νέος της στόχος, τι έχει βάλει στο στόχαστρο.
1: Για να δούμε.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 9 και 47 η ώρα. Ετοιμάζεστε αυτό το καλοκαίρι να παντρευτείτε, να βαφτίσετε παιδί, να οργανώσετε ένα πανηγύρι, να φτιάξετε μια χωροσπερίδα, ένα πάρτι.
1: Ναι, αυτά τα ωραία.
0: Αν τα ετοιμάζετε όλα αυτά, να ξέρετε ότι θα σας έχει σωστό χαστροεφορία.
1: Εντάξει, όχι εσάς. Τι νομίζετε εσείς το πρόβλημα, είναι οι άνθρωποι που τις διοργανώνουν.
0: Ναι, αλλά τώρα κάθε λέει νόμιμος εκπρόσωπος του χώρου στον οποίο τελείται η εκδήλωση, ναι, και ο διοργανωτής της, αλλά και εμείς, είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώνουμε αυτό που πάμε να κάνουμε σε μια ειδική πλατφόρμα και να έχουμε και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ μας.
1: Άρα
0: λοιπόν, καταγράφετε αυτό που πάμε να κάνουμε, δηλώνουμε και πόσο θα κοστίσει, έχετε μετά η εφορία ή κάποιες υγειονομικές υπηρεσίες έρχονται επίσης και λένε για να δω τι έγινε εδώ, τι είχατε γράψει, mm-hmm, τι συμβαίνει στην πράξη.
1: Ναι, πόσους καλεσμένους είχατε, mm-hmm, πόσο κόστησε όλο αυτό.
0: Δηλαδή, για να δω αν οι αποδείξεις αυτές που έχετε κόψει είναι οι αληθινές.
1: Ναι, επίσης για να δω αυτά τα πρόσωπα που έχετε καλέσει, όντως είναι 50 ή μου έχετε βάλει μέσα στο κτήμα 500 άτομα και αυτό.
0: Για να δω τις πένες επίσης είναι παραβρασμένες.
1: Αυτό
0: θα έπρεπε να υπάρχει μια τέτοια υπηρεσία για τους γάμους.
1: Ναι.
0: Πάντως, καλό είναι να έχουμε στο νου μας ότι πλέον όλα αυτά αλλάζουν όταν είμαστε εμείς οι διοργανωτές. Αρχικά, εντάξει, γιατί οι άνθρωποι που έχουν τους χώρους το ξέρουν πια καλά αυτό. Αλλά εμείς που πάμε να το οργανώσουμε πρέπει να έχουμε το νου μας. Από τώρα.
1: Ναι. Ωραία.
0: Τι. Εδώ, ωραία. Αν ο διοργανωτής δεν έχει νομική μορφή, για παράδειγμα, είσαι σε 15 μελές σχολείο.
1: Ορίστε.
0: Ναι, ναι. Αν υποθέσουμε το 15 μελές ενός σχολείου, πάει να κάνει κάτι. Πρέπει να υπάρχει το αφημί ενός φυσικού προσώπου.
1: Μα πώς γίνεται, αλλιώς πώς κλείνουν τα κτήματα.
0: Είχα ιδέα. Φαντάζομαι τι γινόταν στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Δηλαδή, όλοι αυτοί οι ωραίοι γάμοι που έχουν γίνει, όλες αυτές οι πένες που έχουν βράσει.
0: οι παραβρασμένες. ναι, ναι, ναι. και οι γουρνοπούλες που είναι πολύ της μόδας επίσης. Και αυτό παίζει πάρα πολύ. Ωραία. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Παρασκευής. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Μαρίζα Ρίζου τώρα και τη σωτηρία της ψυχής έτσι όπως τη διασκεύασε για το Serial Maestro, που γυρίζει από ό,τι καταλάβαμε καινούριο κύκλο.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό της Παρασκευής μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε σήμερα την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Μας θυμίζει αύριο τη μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ. Mm-hmm. Αν έχετε εξασφαλίσει ήδη το εισιτήριό σας, να ξέρετε πως η Κοσμοτέ Τέλεκομ, που είναι ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, θα έχει φτιάξει και ένα booth στο ΟΑΚΑ, όπου θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας.
1: Πολύ ωραία, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Αυτά τα λέμε πάλι Δευτέρα, πρωί στις 7.
1: Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε.
0: Καλή ξεκούραση πάνω απ' όλα και έρχονται ζέστες, τουλάχιστον. Ναι, υπομονή.
1: Σφίξαν οι ζέστες.
0: Σφίξαν, ναι. Τα λέμε, έχετε τώρα η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου, για χαρά.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό, Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 12.808 ευρώ.
5: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Δεν το περίμενα. Βέβαια, για να στέλνεις μηνύματα πάντα ευελπιστείς ότι μπορεί και να σου κάτσει.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
4: Διπλό jackpot.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε γκάτικη σου λέει μετά.
2: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
1: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
3: Ωραία ερώτηση.
1: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
2: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
1: Πάλι εγώ.
4: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
5: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
6: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
5: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
6: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με Χάλιβα.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: SMK Group.
12: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
11: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
12: λειτουργικότητας και αισθητικής.
11: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
12: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
11: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
12: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
11: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
12: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
11: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
12: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
11: SMK Group. Το μέλλον.
13: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
14: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

107 FM.

0: Έπνευση 100 λεπτά FM.
1: Ακούω τις θάλασσες και τα ποτάμια σου. Ακούω το γέλιο σου. Ακούω το κλάμα σου. Τις μελωδίες που γεννιούνται στα σπλάκνα σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα σου.

Ακούω το σύμπο σου και τους πλανήτες σου. Ακούω τη χαρά σου, ακούω τη λύπη σου. Τις αρμονίες που γεμίζουν τα στήθη σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμο. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

μάτια μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνον εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή

0: Η ώρα είναι 12.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Κρήτη 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Την καρδιά μου θα κάνω χαλή, να σβηστεί ο μεγάλος καημός σου. Είσαι άχνα από ένα φιλί, είναι

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδός.gr.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

106 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Η ώρα είναι 2.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

κλειδί στο χαλί. Τα πικρά και τα άσχημα, τα γλυκά τα δαμάσκηνα. Πάνω μου κλαίγε και που πάμε λέγε, μέσα σου καίγε.

φαίνονται τόσα ζήσαμε κάποτε. Μια στιγμή σαν άλλοτε πάνω μου κλαίγες.

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

της πόλης το χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλάει

δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Έμπνευση 107FM.
1: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Και αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά. Πάω εκδρομές και ταξίδια

Έμπνευση 107 FM.

0: πάντα ονειρευόμουν ένα ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.

0: άνθρωπος είναι αυτός.
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

0: Сопляки.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
2: Όχι,

0: Η ώρα είναι 4.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.

στην ακράθα. Μπύρες χτυπάει στην μπάρα μες στο σκοτάδι.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αυτό το τραγουδάκι, για όσους δεν ξέρουν, είναι του Μίλτου. Γυρίζω σπίτι μοναχός άλλη μια νύχτα. Μια καλή νύχτα σου γυρεύω φτωχός. Ξεθεωμένος από ψέματα, παζάρια και καπνός. Όλα τα δέσποτα ρωτώ μήπως σε είδα. Πού να σε βρω. Της αγάπης στην ουσία τη μετρό στην

μέρες σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χειρών.

άρχιζες αυτό μου το κενό. Ώρες σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου, ώρες αιχμής και βρίσκομαι

0: ώρα είναι 6.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Γεύση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ

απόλαυση 107 FM.

δυνατά κι η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά,

δώσεις προσοχή. Κάνω και το μπαλιάτσο, άσε τα λαζάκια μια στιγμή και σφίξε με από το μπράτσο. Και εσύ που πάντα βρίσκεις μια σχισμή.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του ξεβάκτου θαλασσινού, που νόμιζε ότι θα αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

φορά. 50 χρόνια τσαμπουκά και ευαισθησία. Κι ό,τι μας έδεσε κρυφά

σαν κι αυτό και το λαγούτο μου θα κάνω εγώ κομμάτια. Μα ξέρεις θα έχω στην καρδιά εκείνη τη ζεστή αγκαλιά και αυτά τα πύρινα τα φλόγερα σου μάτια.

κι όλα τα λόγια μου σκορπίσματα του αέρα, κι όσα δεν πρόλαβα να πω νομίζω ήταν γραφτό για αγάπη.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θαύμα ήταν αλλού, εκτός κοινωνισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λειψοί, σχεδόν.

λέει σαν αμάκρυνε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.
1: Έμπνευση 107 FM.

όπως λες, παιδάκι όπως λες, πλατεία όπως λες, ας παίξουμε μαζί και στην πόλη.

ψαγμένη και καταραμένη. Με τα δετά σανδάλια των αγγέλων και τα μακριά μαλλιά των αρχαγγέλων.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θαρώ πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on. Must go on.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για τον δρόμο κονιάκ.

que estes drumos me dá. Uma feta ταξίδια να λυτεύω εν ψυχρό, να περνάω καλά.

δεν μπορεί να τελειώσει. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη, κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη, κι ας μη μ' αγαπάς.

πια με τρομάζει. Η αγάπη αργά σαν εικόνα παλιά ξεθοριάζει. Ό,τι ζήσαμε ζήσαμε.

ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Βαρέθηκα τη μη...

Έκανε μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Ποιος είχανε στο στόκολο με δάφτον εργαστή. Έλεγαν ότι κάποτε σ' το λαιμό στεν είχε. Είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς.

κι έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή μου είχε αγαπήσει. Με άγρια αγάπη ακράτητη, βαθιά και αληθινή. Κι αυτή πως τον απάντησε με κάποιον αυτή αράπη. Γιατί ήταν μια ανέστητη γυναίκα και κοινή.

πολλές φορές στα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια. Με βότανα το στήθος του να τρίβει θερμαστές. Του κάκου εγνωρίζει αν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτές. Κάποια βραδιά ως περνούσανε από τον Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσω, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσανε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσω, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσανε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσανε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη

0: θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα μικρή ανακοινευτή.
1: Έμπνευση 107 FM.